0: του Δυνάδο.
1: Λοιπόν, είναι καπέλου μια για Πανιά Αργεντινά, μια για Τόλο, για Νένο, για Νέμεσα, για Γκοντέσσα, για Όπισα, για Νέο Γκίλα Πράγμα, για Νίντο Χάσα, για Βίζα, για Βίζα. Μια είσαι εκπέρα, για μια γενιά τάγκα, για Μομπούρ, με κάνει μαβανιέ, τα Νένο, για Τόλο, για Νένο. Βιώ, αβέντο, υπήρω, είναι.
2: Se cae piquino ya ma pasa en ella un yemo picholo y te inemo o sea ay go ore coida ape que te incuñao jocamo o sea
3: ay teo
2: a la gente yo catí cabeza o sea te puedo ya se cae se cae se va a cuñao o sea